μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τους πήραμε τυχαία τον αέρα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

φέτος το καλοκαίρι οι επιτυχίες καίνε. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

καλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς. Είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ξυπνήστε τη μέρα σας βάζοντας ρυθμό στη ζωή σας. Ρυθμός 106. Καλημέρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
8: Daily Couscous.

0: Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, βλέπω τώρα δίδυμοι, είναι καιρός να ανοίξετε τα φτερά σας.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρω την οικογένειά μου τηλέφωνο.
0: Άσχετα τους δίδυμους, εγώ θέλω να σου πω ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που ξέρει ακριβώς τις ανάγκες σου και γι' αυτό το λόγο έχει τις καλύτερες τιμές. Για να μην στερείς τίποτα, έχει τα προϊόντα ειδικής ετικέτας Μασούτη. Μη στεκράνε Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Για να κάνεις αγορές σου ξένιαστα στην καλύτερη ποιότητα και να ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους στη Mastercard. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ πιο γρήγορα στους 200 πόντους, πολύ πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου λογαριασμό. Σε κάθε λογαριασμό που έχει συμπληρώσει τους πόντους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, για να είμαστε και ακριβείς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Yeah. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Τζάκι Ο. Σήμερα η Ελένη Φουρέρα έχει και συναυλία στη Θεσσαλονίκη, να πούμε.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο Γης. Πάμε να την απολαύσουμε και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Αρχή, παιδιά, είναι αρχή,
0: και φινάλε.
1: Σκοτά.
0: Έχουμε άλλες 17 μέρες για τον ανάδρομο.
1: Για να τελειώσει.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις έτσι.
1: Κάτσε, αν τον έχω νιώσει, στο πετσί μου. Στο πέτσι μου, να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, 17 μέρες για τον άνθρωπο. Άρα τελειώνει τέλη Ιουλίου. Κάπου εκεί, αρχές Αυγούστου. Τι φάση. Γιατί έχω χάσει το μέτρημα πια. Δεν μπορώ.
0: Τελειώνει τέλος Ιουλίου. Τελειώνει ο ανάδρομος.
1: Τέλος Ιουλίου τελειώνει ο ανάδρομος.
0: Τέλος που δεν θα έχουμε ανάδρομο μέσα στον Αύγουστο τουλάχιστον.
1: Να σου πω κάτι, Ρε Παναγιώτη, τουλάχιστον είχαμε μέσα τον Αύγουστο. Τι κάνεις μέσα τον Αύγουστο? Κάνεις, πας.
0: Διακοπές.
1: Ακριβώς, είσαι στις διακοπές. Τι να σου συμβεί? Τα περισσότερα τα έχεις κλείσει. Οπότε το θέμα είναι ότι εφόσον είναι ήδη κλεισμένα, το θέμα είναι να μην κλείσει εισιτήρια και πράγματα μέσα στον ανάδρομο.
0: Ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο.
1: Εκεί τώρα τι κάνεις? Πας θάλασσα, γυρίζεις στο σπίτι, τρως. Τι να μην πάει κάτι καλά με το ψάρι που θα παραγγείλεις? Εντάξει, ρε, είναι κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά τα λες.
1: Δεν τα λέω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, τι σου χρωστάω? Έλικο κίνο.

0: θάθα, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά.
1: Θάθα.
0: Με τι κάνει, λες και την έχω δει, ας πούμε.
1: Λες και η Λένα Ζευγαρά.
0: Όχι, εσύ.
1: Δέρνω τη Λένα Ζευγαρά.
0: Εγώ, παιδί μου, τι σχέση έχω να δέρνω τη Λένα Ζευγαρά.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας εδώ που τα συζητάμε.
0: Μετά, φαντάζει και βγαίνει προ το σελίδο αύριο.
1: Βγαίνει προ το σελίδο αύριο. Τώρα πλάκα-πλάκα συνεχίζουν. Είναι. Έχω χάσει λίγο το.
0: Είναι. Όλα μέχρι στιγμή.
1: Θα σταματήσουν καθόλου μέσα στον
0: Νομίζω προς το τέλος του Ιούλ. Ναι, ναι, ναι.
1: Στον Αύγουστο σταματάει.
0: Η Λιόλιο έχει ήδη πει ότι σταματάει.
1: Η Κατερίνα
0: 25.
1: Και μετά ξεκινάει από Οκτώβριο, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Με τον Σάκη, λογικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τις συναυλίες της.
1: Καλά, ναι. Έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη μία.
0: 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβρη. Ωραία, ωραία. Και από εκεί τα.
0: Εντάξει, θέατρο γης. Και εκείνη.
1: Και εκείνη στο θέατρο γης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός. Χαμός. Το θέατρο γης.
0: Ναι, μετά είναι και η έκθεση. Που γίνεται χαμός, είναι μεγάλη συναυλία 12 του Σεπτέμβρη και του Αντώνη Ρέμου. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Περίμενε, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι αφού τελειώσει η έκθεση.
0: Όχι, είναι μέσα στην έκθεση, το Σάββατο.
1: Πού, χαμός.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι κολαστήριο εκεί.
1: Το έχω,

0: Daily Couscous.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς εδώ είναι και για να. Επειδή λέω θα είναι κολλαστή, εννοώ από άποψη. Τράφικ.
1: Ναι,
0: γιατί χαμηλό. Η έκθεση δημιουργεί ένα τράφικ. Φαντάσου τώρα μία όπερ συναυλία και δει τον Αντώνη Ρέμου που στη Θεσσαλονίκη είναι σαν ambassador,
1: ναι.
0: Ο άνθρωπος, έτσι. που θα έρθουν και από τα Βαλκάνια, ναι. Εννοώ και θα έχει και πολύ
1: θα
0: μεγάλο.
1: Δεν ξέρει καθόλου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Αν θα αν
0: και διεθνείς guest θα έχει.
1: Αλήθεια. Ναι. Κοίτα, μπορώ να υποψιαστώ.
0: Και εγχώριους και διεθνείς.
1: Θα μπορούσα να υποψιαστώ μόνο ότι.
0: Εάν υποψιαστώ. Ότι.
1: Ότι θα έρθει ο Έρος Ρωμαζώτη. Θα παίζει. Ναι, γιατί έχουν ας
0: παίζει.
1: Πούμε.
0: Κουμπάρι είναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κουμπάρι!
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι του έχει βαφτίσει παντρέψει.
0: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αλλά κουμπάρι είναι.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Πολύ φίλοι, κάνουμε μαζί διακοπές.
1: Το ξέρω αυτό, αλλά δεν ξέρω τι και κουμπάει.
0: Απόν καντάδα και ερχόμαστε.

0: σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία, η Αναντίλη Κουσκούς είναι εδώ. Εδώ είμαστε παρέα. Η Ελένη Βίλιαμ σοκαρισμένη από τα νέα.
1: Παιδιά, σοκαρίστηκα τώρα ότι είναι κουμπάρι. Έχουν κουμπάρι, είναι. Έχουν και στην.
0: Σοκαρίζεσαι.
1: Ναι, και στην Ιταλία. Πώς λέγεται ο κουμπάρος?
0: Πού να ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, στείλτε μας ένα μήνυμα, ποιος ξέρει.
0: Θα ρωτήσω τον Μανώλη, τον κολλητό μου, να σου πω.
1: Ναι, ρώτα τον.
0: Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε πώς λέγεται ο κουμπάρος κι εσύ.
1: Δεν είναι βασικό να ξέρεις πώς λέγεται ο κουμπάρος στα ιταλικά? Ε?
0: Όχι.
1: Πιστεύω θα λέγεται κουμπάρε. Θα το ψάξω.
0: Ναι, δεν λέγεται κουμπάρε.
1: Πώς θα λέγεται?
0: Γιατί ρε, το φίλο λέγεται αμίκο.
1: Ποιο? Αμίγο, αμίγο λέγεται ο φίλο στα ιταλικά. Όχι στα ισπανικά.
0: Όχι αμίγο.
1: Αμίγο.
0: Αμίκο.
1: Αμίκο, τι είναι το αμίκο?
0: Αμίκο. Φίλο μου.
1: Αμίκο.
0: Μιο αμίκο.
1: Μιο αμίκο.
0: Ναι, γιατί α πούμε ο Μανώλης με συστήνει, λέει ο Παναγιώτης θα πούμε την Ελλάδα. Μιο αμίκο.
1: Μιο αμίκο, ε.
0: Δεν θα συνεννοηθώ σήμερα. Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: υπέροχο τραγούδι είναι αυτό του Αλκατράς, Τυφώνες. Μια πολύ ωραία διασκευή.
1: Πάρα πολύ ωραία διασκευή.
0: Δεν, νομίζω το νευρικό μου σύστημα πλέον.
1: Κομπάρε! Ορίστε! Ευχαριστώ πολύ. Να το λέει αυτό το τσέτσεπιτι. Κομπάρε!
0: Και η σκάλα λέγεται σκάλα. Και η σκάλα λέγεται σκάλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοπέλα, δεν είναι καλά. Δεν ξέρω αν αυτή η ζέστη, αυτή ο ανάδρομος. Πραγματικά δεν ξέρω. Αν ακούει κάποιος άνθρωπος, ειδικός εκεί έξω, ζητάμε τη βοήθειά του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Λουί, il mio compare. Καταλαβες. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, μανί, σα συστήνει σαν compare.
0: Πρέπει να επέμβει σε αγγελέα να σε μαζέψουν, γενικότερα πιστεύει.
1: Άκου, εγώ γενικώ θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και στο εξωτερικό. Εντάξει, οπότε πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.

Daily Couscous. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
8: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
2: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
3: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
3: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
3: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
3: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
4: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, σαφάρι.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου και με στηρίζετε. Το είχαν στείλει και τα παιδιά εδώ πέρα για το πώς είναι ο κουμπάρος. Και γίνεται τώρα η
0: Ελένη. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τη Γιώτα Τρελή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ τρελή.
0: Όχι, Γιώτα Τρελή. Έτσι λέγεται η κοπέλα.
1: Γιώτα Τρελή λέγεται η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ. Γιώτα μου, είμαστε μαζί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Σόι.
1: Ναι, είμαστε. Σόι πάει το Βασίλειο. Λοιπόν, παιδιά, ένα Μαζούτη είναι στην παρέα μα. Στα λογικά τέλο πάντων τη υπόθεση. Ένα Μαζούτη είναι εδώ, είναι δίπλα μα. Μην το ξεχνάτε καθόλου αυτό και είναι και δίπλα σα. Με τι προσφορέ του. Γιατί επίση κάθε Σάββατο, μην ξεχνάτε ότι έχει ένα προϊόν σε προσφορά
0: πάντα.
1: Έχει ακριβώ. Έχει που έχει προσφορέ. Παρ' όλα αυτά, εμεί στα γκρά Μαζούτη μα και δύο λογικέ επιλογέ. Μαζούτη είναι ό,τι ακριβώ χρειάζεστε για να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στου 200 πόντου. Γιατί οι πόντοι που παίρνετε παίρνοντας προϊόντα ιδιωτικής ιδιότητας είναι διπλάσιοι. Δεν έχουν να συλλέψουν τίποτα από τα υπόλοιπα και είναι και πολύ καλύτερα πολλές φορές. Και εγώ αυτό θέλω να σας πω και να μην ξεχνάτε να κατεβάσετε και το application, να βλέπετε ποιος μας είναι δίπλα σας. Γιατί τώρα και στις διακοπούλες τον χρειαζόμαστε. Διαβάζει και το για την τρελή και γελάς. Ε?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι?
0: Με ξεφτιλίζουν στα social. Ανεβάζουν κάτι βίντεο που είμαι κάπου και κάνω χορευτικά. Κατάλαβε, τραβάω.
1: Κατάλαβε.
0: Πρέπει να έχω.
1: Τι να έχει.
0: Σαν την Ελένη Φουρέιρα, μπαίνω στο κλαμπ με incognito on.
1: Θα σου πω ποιο είναι το άγχος μου πια με τα social. Πάμε και θα σου πω.
0: Όχι, εμένα με τα κάρανε κιόλα, αλλά δεν το έκανα ρίγη story, γιατί ο συγκεκριμένο λογαριασμό δεν έχει πολλού followers, είναι φίλο μου. Ευτυχώ δεν είναι των social. Τέλο πάντων, είπε, αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη, έρχεται ευθύ αμέσω.
1: Ευθύ.
0: Έρχεται ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Ρακ καλεσμένο αύριο. Οπότε θέλω να συντονιστείτε, γιατί θα ακούσετε στην εκπομπή μας και ένα κομμάτι της συνέντευξης. Και φυσικά στο YouTube θα απολαύσετε όλο το επεισόδιο με τα like, τα hypes, τα subscribe, τα κουδουνάκια. Όλα. Μην τα κάνουμε μόνο στα άλλα τα κανάλια.
1: Παιδιά,
0: και το δικό μας το σπίτι το αφήνουμε έτσι.
1: Νοικιάστηκε.
0: Όχι, θα δωρήσει Facebook. Ακούσουμε τώρα, είπε μετά.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλικος κουζίνη στην παρέα σου. Τέλικος κουζ στο Facebook. Τέλικα το Παύλα Κουζ κατ' το Παύλα Κουζ στο Instagram. Τέλικος κουζ 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τις προτάσεις για τον Daily Throwback. Σήμερα είναι, όχι κλέβω εκκλησία. Κλέβω απλά. Ναι, τα πάντα. Ξέρω. Όλα. Για λοιπόν. Θα πάμε στο 2007.
1: 7!
0: 2007, 19 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Φίβος, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα που περνάει.
1: Ναι.
0: Τόσο. Πιο πολύ πονάει η ιδέα ότι σε εσένα πίστεψα.
1: Μπαλάντε.
0: Μα ήσουν ψέμα. Μην τέπω θα λέω.
1: Ναι.
0: Κάθε νύχτα. Λέω Θεέ μου.
1: Θεέ μου.
0: Να μη σε είχα δει ποτέ μου.
1: Όπα, κάτσε, κάτι μου λέει αυτό. Λέω Θεέ μου.
0: Άλλο δρόμο να είχα πάρει. Μα ήταν λάθος το φεγγάρι. Την καρδιά μου έχεις ραγίσει. Και για σένα έχω λιώσει. Μόνο ένα θαύμα τώρα
1: με σώσει.
0: Θα μπορούσε να με σώσει. Κάθε μέρα που περνάει τόσο θέλω να ξεφύγω. Μόνο κάτι με τραβάει.
1: Ναι.
0: Κι όλο μένω ακόμα λίγο. Τα άλλα στα έχω πει.
1: Περίμενε λίγο τώρα γιατί με μπερδέψεις πάρα πολύ.
0: Ό,τι μπορώ κάνω.
1: Πάμε λίγο στην αρχή.
0: Έλα. Κάθε μέρα που περνάει τόσο πιο πολύ πονάει η ιδέα ότι σε εσένα πίστεψα. Μα ήσουν ψένα. Ξανά λέω το και τα άλλα.
1: Ναι.
0: Κάθε νύχτα λέω Θεέ μου να μη σ' είχα δει ποτέ μου. Άλλο δρόμο να είχα πάρει. Μα ήταν λάθος το φεγγάρι. Φεγγαράκι μου λαμπρό.
1: Σταμάτα.
0: Την καρδιά μου έχεις ραγίσει. Και για σένα έχω λιώσει. Μόνο ένα θαύμα. Τώρα θα μπορούσε να με σώσει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πραγματικά. Να το χορέψω.
1: Φίβος.
0: Ναι. Μουσική στίχους.
1: Τύπου Κοκκίνου, Βανδύ, τέτοια καλλιτέχνητα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης, τι εννοείς.
1: Η Κοκκίνου.
0: Όχι.
1: Η Βανδύ.
0: Όχι.
1: Είναι τόσο γνωστή.
0: Τότε ήταν πολύ γνωστή. Τώρα όχι. Τώρα εννοώ δεν δισκογραφεί.
1: Δεν δισκογραφεί.
0: Όχι, όχι.
1: Καλομήρα.
0: Όχι. Δεν είχε γράψει ο Θεός. Εδώ θα πάμε.
1: Καλομήρα δισκογραφή.
0: Καλά, μπορεί να δισκογραφεί. Δεν το ξέρουμε τι δισκογραφεί πάντως.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Αχ και να είχαν βρει μωρό μου μία μηχανή του χρόνου. Να σε βρω σαν να γυρίσω. Να σε βρω και να...
1: Ναι. Πού... Ας έβαζες το ντουέτο με τον Κώστα Καραφώτη.
0: Δεν το έχει γράψει ο Βίβο.
1: Το έχει γράψει ο παπάς μου.
0: Το μίλα μου.
1: Θα ήταν τέλειο.
0: Α, ναι.
1: Μουσική στίχους.
0: Και γιατί δεν μας δώσατε άδεια που θέλαμε να το βγάλουμε τον κύριο Δάκη και την Έλενα Τσακρινού τότε.
1: Το μίλα μου, παιδί. Ναι.
0: Μίλα μου, ναι. Μίλα μου. Αποφέλη. Ο Δάκης το έχει πει πρώτα.
1: Το μίλα μου το έχει, ναι, πει ο Δάκης με την Χριστιάνα.
0: Και το είχα πάρει εγώ τον κύριο Δάκη. Είχαμε κάνει κάποιες
1: διασκευές.
0: Δεν είχατε δώσει.
1: Να με, γιατί θυμάμαι ήμουν μπροστά στη συζήτηση.
0: Είχατε δώσει.
1: Φυσικά.
0: Ποιο δεν είχαν δώσει τότε.
1: Δεν ξέρω, αλλά ο μπαμπάς μου είχε δώσει σε όλα. Μα είχε δώσει με τη Νέα Δημοκρατία, είχε δώσει άδεια.
0: Και καλά έκανε.
1: Ναι, τέλος πάντων.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδιας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και προχωράμε δυνατά και ελληνικά.
1: Έχουμε φάει όλη την εκπομπή εδώ πέρα. Τώρα συζητάμε για τις άδειες. Εν τω μεταξύ, αυτό με τις άδειες, πραγματικά τώρα το ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ότι έρχονται σε μένα τα email.
0: Α, ναι. Εσύ εκπροσωπείς όλη την οικογένεια.
1: Με τη μαμά μου. Όλοι μας εκπροσωπούν. Αλλά εγώ είμαι αυτή που ουσιαστικά απέναντι.
0: Δίνεις την άδεια.
1: Τι να κάνω, ρε Παναγιώτη. Αλήθεια δεν ξέρω πώς να το χειριστώ αυτό με τις άδειες. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, μου ζητάνε, ξέρω εγώ. Τώρα μου έχουν ζητήσει τέσσερις διαφορετικές, ας πούμε, για τρία διαφορετικά τραγούδια. Mm. Αλλά υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές που μου έχουν ζητήσει για το ίδιο τραγούδι. Τι κάνεις.
0: Να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι συμφέρει, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω τι έχει να κάνει με το τι συμφέρει και τι όχι. Εννοώ ότι. Ωραία, άμα δώσεις και στους τέσσερις είναι όποιος το κάνει. Δεν ξέρω. Ή δεν μπορείς να δώσεις και στους τέσσερις.
0: Ηθικά, καλό είναι να μην δώσεις και στους τέσσερις και το κάνουν ταυτόχρονα. Το έπαθα εγώ με το γλέντι. Πήραμε άδεια για το γλέντι και πήγα μετά και το έβγαλε για νοράμα. Εντάξει. Δεν τους πήγε σε καλό, αλλά δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι είναι όμως huge.
0: Α.
1: Εννοώ, ναι.
0: Εντάξει, ναι, και είναι το όνειρό του, λες, του ποιο το στείλει. Μετά μπορείς να το πας, ας πούμε, ποιος μου το στείλε πρώτος.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.

0: Daily Couscous.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
5: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
6: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
5: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
6: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
5: Ιταλός,
6: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
7: Αθώς!
8: Αθώς!
7: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
8: Αθώς!
5: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
2: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
4: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
9: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
9: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά. Είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
10: Fresh and Healthy στο ρυθμό FM 106.
11: Το κρεμμύδινο μπαλαντέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Καδιολέ! Καδιολέ!
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
15: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και σία όμικρον έψιλον. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
16: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Ρυθμός 106.
17: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Το χρόνο τον έχουμε όχι καταχραστεί, τον έχουμε ξεχυλώσει. Έχουμε φτάσει σε σημεία. Τράβα, μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Ναι. Τράβα, μαλλί ανεβαίνουμε. Ωραία, εντάξει, παιδιά, αντιπάμε στο επόμενο τραγουδιστρό και τα λέμε σε λίγο.
0: Το συνείδητο, για την γαρμπή.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Εν τω μεταξύ, έχω δει πόσες ατάκες, πόσα βίντεο που κάτι είχε δηλώσει για κάποια reality Θεοδωρίδου. Και είχαν πιάσει την Μπανδύ να τη ρωτάνε για τις δηλώσεις Θεοδωρίδου. Έχουν ψάξει και έχουν βρει όλα. Με αφορμή τη συνεργασία τώρα όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα θα γίνει χαμό.
0: Που δεν έχει δηλώσει κάτι, απλά και καλά βάζουν τους μορφασμούς του προσώπου. Γιατί τη λένε, δήλωσε. Και λέει, ποιο το δήλωσε. Και λένε, η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Το ότι έλεγε τότε ότι παίζουμε τα όνειρα των παιδιών και δεν θυμάμαι κάπου στο TikTok. Μην τα λέω, γιατί μπορεί να τα λέω και λάθος.
1: Έτσι λέει και ο μπαμπάκος μου, ότι παίζουμε τα όνειρα των παιδιών.
0: Ναι.
1: Όταν του λέγανε να πάει σε Κρητή σε reality. Και λέγε, εγώ δεν θα το έκανα, λέει, αυτό ποτέ.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί όμως και κάποια παιδιά να τα βοηθάς. Αν και να μου πεις ένα, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα talent show σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι δεν βοηθάνε κανένα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή μπορεί να βοηθηθείς από άλλα πράγματα. Νίκος Απέντης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Ολοκαίρινο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, Παναγιώτη.
0: Αλήθεια τώρα, τώρα τελειώσαμε. Τώρα και όλα τελειώσαν. Δίχω μια λέξη.
1: Τα λέει ο Γρηγόρης ο Πετράκος.
0: Και η Φωτεινή.
1: Και τι να κάνει η Φωτεινή.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω πολλές φορές απορία τι να κάνει η Φωτεινή.
0: Το Γρηγόρη του Πετράκου το βλέπουμε.
1: Η Ιωάννα Κουταλίδου τι να κάνει.
0: Την γκέισα.
1: Δεν είμαι και
0: ίσα σου το ανέλησα. Τι θυμόμαστε, ρε φίλε. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στη διαγραφή θα είμαστε εδώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Να είστε συντονισμένοι.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα, πιο φθηνά.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στην Πάνου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης live στο γήπεδο του Τυμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούλης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλός στην Ξάνθη και Espressionist στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Με κάθε φιάλη δώρο, άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια Ρούλα Αρωνιάδα.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.
1: Πες μου

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Τα πάντα. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72 596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Αύγυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
7: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
6: Και τι προσφέρει δηλαδή?
7: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
6: Εγγύηση έχει?
7: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
6: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
7: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
8: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
6: Καταπληκτικό!
5: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
6: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
5: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι 87 Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
14: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
14: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ραδιού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
12: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
14: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Θυμηθείτε, πείτε τους ρυθμός 106.
15: Σαν διόλε! Σαν διόλε! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
1: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
1: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νους σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στην Πάνο σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης live στο γήπεδο του Τιμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούλης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλός στην Ξάνθη και Espressionist στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Με κάθε φιάλη δώρο άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια Ρούλα Αρωνιάδα.
3: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό FM 106.
5: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες, που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
7: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά Ζάντες Ευθυγράμμιση. Λευκύπου 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 106.
11: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
6: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
7: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
6: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
7: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
6: Ιταλός,
7: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
8: Αθώς!
9: Αθώς!
8: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
9: Αθώς!
6: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
10: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
11: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
10: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 306820 και 21.
12: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ!
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη Όμικρον Έψιλον. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη Όμικρον Έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26-655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
15: Πολύ. Τώρα μόλις σε έπιασα.
16: Άννα χαθείς, Άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
15: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
16: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
15: Είδα κότες και μπήκα.
17: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στην Πάνο σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης live στο γήπεδο του Τιμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούλης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλός στην Ξάνθη και Εσπρέσιονιστ στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ, με κάθε φιάλη δώρο άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια Ρούλα Αρωνιάδα.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας? Με αγάπη.
7: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
6: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια. 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
12: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
13: Καινούργιο όχημα.
14: Μπουρμπουλίθρες.
13: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούργιο.
14: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
13: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
14: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
13: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Visa. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία θηλυκά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
14: Wash Park, Μπουρμπουλήθρες, 30 Φίλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες.
13: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
14: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
13: Άρα καινούργιο το όχημα.
14: Wash Park, Μπουρμπουλήθρες.
13: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
6: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καλοκαιρινή διάθεση στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει το όνομα της εξειδίκευσης.
1: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
6: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
7: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
8: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
9: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
10: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
11: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
12: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
13: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
14: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
17: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
18: Έκπληξη, Παπαχαστάς.
17: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
4: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.

0: Φώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
6: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δε σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
9: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
11: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
8: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
9: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά. Είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Ήξερες ότι στο ρυθμό FM 106.
11: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
12: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
13: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
14: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΟΜΙΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά, ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
17: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Ρυθμός 106.
18: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ρυθμός. Εδώ γίνονται οι επιτυχίες.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο

0: 2510-83922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
7: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
8: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
9: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
8: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
9: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
8: Ιταλός,
9: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
10: Αθώς!
11: Αθώς!
10: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
11: Αθώς!
8: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
12: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
13: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
12: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
14: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά.
11: FM 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Δεν τους πήραμε τυχαία τον αέρα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στην Πάνο σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης live στο γήπεδο του Τιμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούνης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλός στην Ξάνθη και Espressionist στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Με κάθε φιάλη δώρο άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια Ρούλα Αρωνιάδα.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Αν ψάχνεις όλη τη φρεσκάδα της μάνας γης, θα τη βρεις στη Δημοκρίτου 33, εκεί δηλαδή που είναι το ΖΕΑ.
8: Ένα νέο κατάστημα που εξασφαλίζει τα καλύτερα τοπικά προϊόντα παραγωγής μας από το δικό μας κτήμα, αλλά και άλλων αποκλειστικά τοπικών παραγωγών. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο, που θα δώσουν αυτό το κάτι άλλο στο οικογενειακό τραπέζι.
7: ΖΕΑ. Νόστιμες επιλογές του τόπου μας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τώρα και με delivery στο τηλέφωνο 2541 40 14 60. Δημοκρίτου 33, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ.
8: ΖΕΑ. Δίνουμε ζωή σε χαμηλή τιμή.
9: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
10: Άννα χαθείς, Άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
9: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
10: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
9: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
11: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
12: Καταπληκτικό!
11: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
12: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
11: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922

0: και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Ρυθμός 106.
2: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ? Στην ταβέρνα The Chef Unal. Στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410-32972.
6: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Λοιπόν τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
12: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
12: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Δεν τους πήραμε τυχαία τον αέρα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_VanBar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
12: But first, coffee.
11: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
14: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Θυμηθείτε, πείτε τους ρυθμός 106.
15: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Αύγυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
10: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ όμικρον εψιλον. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκύπου 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 077 152.
11: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
12: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
11: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
13: Fresh and Healthy στο Ρυθμό FM 106.
14: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
15: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com.
19: Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
21: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
20: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
21: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσέρο μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
20: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25-410-64-414 και στα social.
22: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα.

0: σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
6: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local café, κατηγορούμενε.
7: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local café, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
6: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
7: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
6: Ιταλός, ε!
7: Ενώ είστε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
8: Αθώος!
9: Αθώος!
8: Λιμπερτά, λιμπερτά, local café!
9: Αθώος!
6: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local café.
1: Local café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21. Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στην Πάνο σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης live στο γήπεδο του Τιμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούλης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλό στην Ξάνθη και Espressionist στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Με κάθε φιάλη δώρο, άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια Ρούλα Αρωνιάδα.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το όνομα της εξειδίκευσης. Yassin και Tourguide. Συνεργείο επισκευή συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
5: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
0: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
5: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
0: Φανοποιείο βαφείο Yassin και Tourguide. Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic. 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
5: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
0: Yassin και Tourguide. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
7: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
6: Και τι προσφέρει δηλαδή?
7: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
6: Εγγύηση έχει?
7: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
6: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
7: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
8: Καταπληκτικό!
7: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
8: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
7: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 106. Ο καλοκαιρινός σου σταθμός.

0: θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει. Τα πάντα.
5: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες ή αλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72 596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
10: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
10: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
10: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
10: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
11: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
12: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 6.

0: 77.
1: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
3: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και

Ανεβάσανε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Fresh and Healthy στο Ρυθμό FM 106.
6: Το κρεμμύδι είναι ο μπαλαντέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοβ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
8: Διακοπές ή δουλειά? Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 2510-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
9: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
8: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The Ultimate Pool Experience has just begun.
9: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσέρο μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
8: Ζήτα Παλάς, για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
14: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
15: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου. ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπάνου. Σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης. Live στο γήπεδο του Τιμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούνης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλός στην Ξάνθη και Espressionist στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Με κάθε φιάλη δώρο, άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Ρούλα Αρωνιάδα.
16: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει πολύ.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δε σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία.

0: βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
4: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
5: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
4: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
5: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
6: Ιταλός,
5: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
7: Αθώς!
8: Αθώς!
7: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
8: Αθώς!
4: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
9: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
9: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
10: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: σέρι στο χέρι, φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Πολύ. Τώρα μόλις έπιασα.
4: Άννα χαθείς, άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
3: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
4: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
3: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές? Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τώρα.
1: Ρυθμός 106. Ο καλοκαιρινός σου σταθμός. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου

0: παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφήμουν Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφήμουν Τζάκι Όμικρον Έψιλον. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφήμουν Τζάκι Όμικρον Έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
5: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
8: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Φέτος το καλοκαίρι οι επιτυχίες καίνε. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
8: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας, με αγάπη.
9: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
8: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του

0: καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς
0: είναι από τα τραγούδια.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπάνου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Η Φέη Ρουμπίνη και ο Σταύρος Φωτιάδης live στο γήπεδο του Τυμπάνου. Μαζί τους ο Παύλος Παούνης και ο Κώστας Κυριακίδης στη Λύρα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Προπόληση στα καταστήματα Ιταλός στην Ξάνθη και Espressionist στους Τοξότες. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Με κάθε φιάλη δώρο, άλλη μία. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 693-320-11. Σας περιμένουμε όλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Ρούλα Αρωνιάδα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
3: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
4: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
5: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και Σία Ωμικρον Εψιλον. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Κήπου 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
0: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
6: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλ, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Palace Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
6: Η πισίνα του Ζήτα Palace άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νους σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αλλού ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

νίκησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει.

0: 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
2: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Δεν τους πήραμε τυχαία τον αέρα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: θέλεις περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
3: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ότι.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Απέργης σε αυτά τα χίλια, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

0: Μουσουλάκη.
1: Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργο Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγε για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

Ήταν η Κέτη Γαρμπή, εσένα μόνο 2026, μια επιλογή της μέρης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και τι να πω για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ρυθμός 106.
2: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς
1: είναι από τα τραγούδια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Πρισμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106. Ο καλοκαιρινός σου σταθμός.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.